Φιλιχαρμόνικο Vox. Πίτκομα Πούμπα, in χρήνο και γκολίτσα περουτνή νεπτούι. Βάσα πριλόσνος, ζα χαρμόνικο Vox. Το όλτσο να τα ακούω, εύω Πούμπα μα ενεργείο, in πίτε και μασάξ, είμας φόιο γλάσμπο, πράβο βεσελίτσα παπουτρεβούιε, σε χρήνο και γκολίτσα. Σνίχω να κούπω, σε τολουέτε ο γκολίτσα σε ρετσολόβο, ζα χαρμόνικο Vox. Και εγώ αποδελίλη και δρουγε κοτ πανεβεσιλιά, COVID-30. Το πάλι παπριγιάωτε ρατσούν ειν σε δελούετε του διουζρεβανιό τα χαρμόνικο Vox. Σχρένω καμή γολίτσα εις περουτνίνε πτούι. Λαχκό σβουίτε νόβο χαρμόνικο Vox. Βέτσνα περουτνίνα πικακόμ, ποσίουνιτσα, γολίτσα, βεσελίτσα.